Τη ζήβαλε χτρού αβαβά στα μεταλλή με γυσέω. Στα τσότεν, στα τσότεν, στα βαϊν, στα βαϊν. Στην τα κακαφ, καν βακάν γυσέω με τα στα σνα σαλεφ. Κάνω σήμα, με τσένο αντίσκα νέμι τζαμερό με παβάλ. Στην ελέα η καφτούν, στην εγκανέ με τα μπιστέμι σαμάι. Αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχούν, αχ